Παιδιά, καλησπέρα σας, πάλι κοντά σας στο ναι, πάλι κοντά σας, λοιπόν, η στεντόρια φωνή της αλήθειας μέσα από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας του Καυτού Φουμού και πάντοτε στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Μελιδόνης. Το τηλέφωνο μας παραμένει το ίδιο, το 50 22 10 67, πάντα στη διάθεσή σας. Λοιπόν, τηλεφωνήστε για τις επιθυμίες σας και ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ είμαστε να σας διασκεδάσουμε από τώρα μέχρι τις 10. Λοιπόν, ανακοίνωση της Εκκλησίας. Τρίτη αύριο, 4 του μηνός, σήμερα είναι Δευτέρα, 3 του μηνός, και καλό μήνα να έχετε όλες και όλοι, και εγώ σας εύχομαι οι χαρές, όσα είναι τα σπόρια του ροδιού, να είναι οι χαρές στο σπιτικό σας. Λοιπόν, ξεκινάμε με την ανακοίνωση της Εκκλησίας. Τρίτη, λέει, αύριο, 4 του μηνός, μέγας παρακλητικός κανόν, μόνο στα αγγλικά, 5 η ώρα μετά το απόγευμα, έτσι, μετά μεσημβρίας. Και την Πέμπτη είναι 6 του μηνός, μεταμόρφωση του Κυρίου, επιτρέπεται το ψάρι, μέγας παρακλητικός κανόν, μόνο στα αγγλικά, 5 η ώρα το απόγευμα πάλι. Και την Παρασκευή που είναι 7 του μηνός, μικρός παρακλητικός κανόν, 4 μετά μεσημβρία. Και την Κυριακή 9 του μηνός είναι, λέει, Γιώτα Μαθαίου, μέγας παρακλητικός κανόν, μόνο στα αγγλικά, έχει το απόγευμα 4 μετά μεσημβρίας, και κανονικά 8.30 ώρα το πρωί θα είναι η λειτουργία, όπως είπαμε, και το πρωί και το απόγευμα την Κυριακή που είναι 9 του μηνός, γιορτάζει ο Μανθαίος. Λοιπόν, ναι, θα σας πούμε και το τηλέφωνο του Πάτερ Νικόλα Κατσαντώνη, είναι 0412 08 5155. Αυτό είναι το τηλέφωνο για όσες και όσους θέλετε να έρθετε επαφή με τον Πάτερ. Ο Πάτερ κάνει πολύ καλή δουλειά στην Εκκλησία, όπως ξέρετε, όλη η Μιλτζούρα τον αγαπάει και τον ευχαριστούμε για αυτό που κάνει. Επίσης τα παιδιά, Σπύρο Πανταζόπουλο, Χριστίνα Μπαλμπά, Γιαννούλα Παπαπέτρου, τη Σεβαστή Παναγιωτοπούλου που έχω μάθει και αυτή πάει και ψέλνει, και τον Παναγιώτη Νικολακόπουλο που είναι μέσα στο ιερό και βοηθάει το Μπάτερ, και τους χριστιανούς, χριστιανές και όλους αυτούς που πάνε στην Εκκλησία. Εύγε σε όλους σας και σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να μην χρονοτριβώ άλλο, και να ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα τραγούδι, αλλά θα σας πω και ένα δυσάρεστο νέο. Έφυγε από τη ζωή ο Λάκης Χαλκιάς. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε μια επιθυμία που είναι της Μερσίνας Γιαννακό Πουλοπούλου και είναι «Γλυκέ μου τύρανε» με το Πάνο Γαβαλά.

Δεν ξέρω, μπορεί η Μεσίνα να ήθελε να το αφιερώσει αυτό το τραγούδι στον αγαπημένο της σύζυγο, το Βασίλη, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, υποθέτω έτσι, και να μην παραξηγηθώ. Πάμε λοιπόν τώρα στα επόμενα αφιερώματα που είναι νησιώτικα και ξέρετε από ποιον, από το φίλο μας τον Παύλο τον Νικολιά. Και όπως πάντα ο Παύλος όλη την παροικία λοιπόν τραγούδια προπάντως σε μένα λέει, στο Σπύρο, στη Χριστίνα, στη Ρίνα και σε όλη την παροικία την ελληνική, από τον Παύλο Νικολιά, τραγούδια νησιώτικα. Για να τα ακούσουμε λοιπόν, αν και τα έχουμε παίξει κι άλλες φορές.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε τα τραγούδια που διάλεξε ο φίλος μας ο Νικολιάς για όλους εμάς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Να είναι υποχρέωση και τιμή μας να παίξουμε τραγούδια για τους φίλους μας στο Σίδνεϊ, τη Μαρία, το Μιχάλη και τις παρέες τους που μας περιβάλλουν με την αγάπη τους, λοιπόν. Και το διαλέξαμε ένα τραγούδι με το Λοκομόντο Φραγκοσιδιανή για τη Μαρία και την παρέα της.

Μόλις λοιπόν ακούσαμε τη Φράγκο Συριανή και ήταν αφιερωμένο τραγούδι από όλη την παροικία την ελληνική για την Μαρία που δεν μας ξεχνάει και μας βάζει τραγούδια λοιπόν και για την παρέα της φυσικά. Και πάμε τώρα σε... Α, ναι, ξέχασα να σας πω όταν αυτό τραγούδι το πρωτόβγαλε ο Μάρκος Βαμπακάρης, είχε πάει στη Σύρο το νησί και έπαιζε στο κέντρο αυτό που έπαιζε και μπήκε μια πεντάμορφη κοπέλα και από εκεί του ήρθε η ιδέα και

Έγραψε αυτό το τραγούδι η Φράγκο Σιδιανή. Φυσικά συμμετείχαν κι άλλοι, αλλά δεν είχε καμία επαφή με την κοπέλα αυτή. Απλώς ήταν τόσο όμορφη, λέει, και αυτό ήταν που του προξένησε την ιδέα να γράψουν το τραγούδι η Φράγκο Σιδιανή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Χρήστο Ράμο και της Μαγδαληνής τα αφιερώματα, και θέλουν, λέει, ένα τραγούδι όπως πάντα, να μάσαν τα νιάτα δυο φορές για τα μέλη του συλλόγου, και είπανε κιόλας ότι την Πέμπτη που μας έρχεται θα έχει φαγητό στο σύλλογο των ηλικιωμένων. Λοιπόν, κανονίστε φαγητό, είπαμε, για την Πέμπτη που μας έρχεται, όλα τα μέλη να είσαστε εκεί, και όποιος θέλει μπορεί να πάει να γραφτεί. Πάμε λοιπόν στο τραγούδι.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε τον Στέλιο Καζατζίδη «Να σα τα νιάτα» δυο φορές και ήταν αφιερωμένο από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για όλα τα μέλη του Συλλόγου. Εμείς τους στέλνουμε την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας στα μέλη του Συλλόγου των ηλικιωμένων. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι, όπως ανέφερα και πριν, το Μιχάλη Δελημήτρου, που το αφιερώνουν όλη η παρέα και φυσικά η παροικία ελληνική, που έχουμε υποχρέωση στο Μιχάλη και στη Μαρία που μας στέλνουν τραγούδια, αν και δεν γνωριζόμαστε. Εγώ δεν γνωρίζω το Μιχάλη ούτε τη Μαρία, πάντως ο Μιχάλης είναι γνωστός στο Σπύρο, στο Στάθη και σε πολλούς άλλους, τους οποίους δεν ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, να μην χρονοτριβώ, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο για το φίλο μας τον Μιχάλη και την παρέα του.

Πραγματικά, χωρίς αγάπη δεν υπάρχει ζωή. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία αφιέρωση που είναι πάλι από το Χρήστο Ράμο και ναι, είναι για... ναι, τι είπαμε, γιόρταζε τα γενέθλιά του, είπε. Ναι, τα γενέθλιά του, του Χρήστο Παναγιωτόπουλου. Λοιπόν... από το Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαλίνη τις καλύτερες ευχές του, πολύχρονος και αυτά λοιπόν από το Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαλίνη. Εγώ Χρήστο δεν σε γνωρίζω, αλλά θα σου ευχηθώ από καρδιάς ευχές, εύχομαι να ζεις την ευτυχία και όμορφες χαρούμενες στιγμές. Πολύχρονος να είσαι και ό,τι επιθυμείς η ψυχή σου σε ένα στίχο. Όσες οι στάλες της βροχής και τα βουνά, τα χιόνια, τόσα πολλά σου εύχομαι ευτυχισμένα χρόνια. Αυτά λοιπόν για τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο. Θα λάβουμε και άλλες ευχές αργότερα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, ας ακούσουμε το τραγούδι, έχουμε και άλλες, θα ακούσετε απόψε και άλλα ευχάριστα νέα.

Λοιπόν, πήραμε και ένα μήνυμα από τον Χρήστο Χάλακα και είναι πολύ χαρούμενος διότι βαφτίσανε το εγγονάκι του και το βγάλανε Χρήστο, Χριστάκης, ο μικρός Χριστάκης, και ο νονός είναι ο Φίλιππος Καράλης. Ο Χρήστος ο Χάλακας λέει θέλει να ευχαριστήσει πάρα πολύ το πάτερ που, το πάτερ που βάφτισε το, τον γονό του και την εκκλησία φυσικά, και αν και λίγο δεν τα λέω τόσο σωστά λοιπόν τα λόγια αυτά, γιατί είχα πιάσει ένα τραγούδι που τέριαζε ακριβώς για το παππού και τη γιαγιά, αλλά μας ξέφυγε λοιπόν από την οθόνη. Τέλος πάντων, λοιπόν, ναι, μεγάλη χαρά του Χρήστου Χάλακα που βαφτίσανε το εγγονάκι του και το βγάλανε Χρήστο. Και αυτό λοιπόν, επίσης μεγάλο ευχαριστώ για τον ονό το Φίλιππο θέλει να πει, και όλους αυτούς που ήταν στην εκκλησία λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον Χρήστο Χάλακα και τη σύζυγό του, την του Χρήστου Χάλακα. Λοιπόν, ναι, προσπαθώ να πιάσω το τραγούδι που τέριαζε για αυτή την περίπτωση, αλλά μας τα χάλασε λίγο το λέπτοπ. Λοιπόν, όπως είπαμε, και έχει και γενέθλια λοιπόν για αργότερα, θα πάλι για την αδελφή του Χρήστου Χάλακα, την Ρίνα Τσανακαλιώτη, και θέλει λέει να της ευχηθεί χρόνια πολλά και πολύχρονη να είναι ο Χρήστος Χάλακας και η σύζυγό του φυσικά. Και που είμαστε τώρα εκεί, άμα δεν θέλει λοιπόν το λέπτοπ να μας βγάλει το τραγούδι που ήθελα, δεν το βγάζει με καμία δύναμη. Τέλος πάντων, λοιπόν, όπως είπαμε, είχε τα γενέθλιά της η Ειρήνα Τσανακαλιώτη και εμείς θα της ευχηθούμε και μια ευχή από μας, χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα, χρόνια πολλά σου εύχομαι, χρόνια πολλά να ζήσεις, να βρίσεις πάντα στη ζωή ό,τι και να ζητήσεις. Χρόνια πολλά σε μια ψυχή γεμάτη καλοσύνη που ο Θεός μόνο χαρές αξίζει να τις δίνει. Χρόνια πολλά, πολλές χαρές, καημό να μην γνωρίσεις και ό,τι στην αλήθεια επιθυμείς γρήγορα να τα αποκτήσεις. Χρόνια πολλά και ό,τι υποθείς να το έχεις στη ζωή σου, να είσαι πάντοτε καλά και ο Θεός μαζί σου. Χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία για την Ρίνα Τσανακαλιώτη. Ναι, όπως ανέφερα λοιπόν, το τραγούδι δεν μπορούμε να το παίξουμε τώρα γιατί μας τα χάλασε. Να παίξουμε κάτι άλλο που να ταιριάζει λοιπόν λίγο, ναι, λέω, είναι που είμαστε, προσπαθώ να αλλά δεν με βοηθάει καθόλου το λέπτοπ, αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Λοιπόν, χαμογελάω όταν με απονάω, λέει, ξέρω εγώ, ούτε αυτό με στεριάζει. Ναι, λίγο θα σας δυσκολεύσω αυτή την ώρα, διότι προσπάθησα να το πιάσω το τραγούδι και μου ξέφυγε λοιπόν από την οθόνη. Γίνε καρδιά μου μάρμαρο, όχι δεν πάει αυτό, μου είπε ο πατέρας μου. Λοιπόν, ας παίξουμε ένα στην τύχη τώρα. Λοιπόν, αυτό τραγούδι είναι από τον Χρήστο Χάλακα που θέλει ευχαριστήσει όλους τους αυτούς που βρεθήκαν στην εκκλησία και ειδικά τον ονό, τον Φίλιππο Καράλη.

Και πάμε τώρα λοιπόν σε ένα άλλο τραγούδι, το Ζεμπέκικο λέει της αγάπης, έτσι λέγεται, και είναι αφιερωμένο από τον Χρήστο Χάλακα για την αδελφή του, τη Ειρήνα Τσανακαλιώτη, που είχε τα γενέθλιά της.

Λοιπόν, ναι, ο Χρήστος Σάλακας και σύζυγό του γίνανε παππούς και γιαγιάς, λοιπόν, και έχουν μεγάλη χαρά. Και έτσι και εμείς, για να τους ευχαριστήσουμε, διαλέξαμε ένα τραγούδι που λέγεται «Η γιαγιά και ο παππούς». Λοιπόν, Χρυσάκη, να είσαι καλά, ελεβέντης είσαι και παλικάρι είσαι και όλα είσαι και η χαρά σου δεν περιγράφεται, να σου ζεις το εγγονάκι σου, να το χαίρεσαι και να τρισαι ευτυχής, λοιπόν, ο μικρός ο Χρυστάκης στη ζωή του. Λοιπόν, να μην χρονοτριβώ άλλο, πάμε στο τραγούδι που είναι αφιερωμένο για τον παππού και τη γιαγιά, τον Χρήστο Χάλακα και τη σύζυγό του.

να το χαίρεσε λοιπόν τον γονό σου Χρήστο, και αυτό το τραγούδι ήταν διαλεγμένο από εμάς για σένα και τη σύζυγό σου. Λοιπόν, που είμαστε τώρα, ναι, δεν θέλουμε αυτό το τραγούδι. Επιθυμία του φίλου μας του Βασίλη Γιανακοπουλόπουλου, Καζαντζίδης, λοιπόν, πυρ, κοινή και θάλασσα. Βασίλη, το τραγούδι σου.

0: Και τώρα πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι επιθυμία και όχι μόνο επιθυμία, μας τα αφιερώνει η φίλη μας η Μαρία από το Σίδνεϊ για όλη την ελληνική παροικία, λέει εδώ, και για τους φίλους και φίλες που έχει, λέει, στο Σίδνεϊ, και διάλεξε, σήκω, χόρεψε σιρτάκι με τη Βουγιουκλάκη λοιπόν. Εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε, διπλό ευχαριστώ στη φίλη μας τη Μαρία που δεν μας ξεχνάει και ο Θεός να της δίνει πολλά χρόνια.
1: Box, yes.
2: These over there, yes, the jukebox.
1: Does it work?
2: Just a moment. Yes. Κατάστημα.
1: Παρακαλώ.
2: Το μηχανάκι λειτουργεί.
1: Πώς, τι επιθυμείτε?
2: Oh yes, what do you want?
1: Σιτάκι.
2: Ένα σιρτάκι για τον Γκούλιε.
1: Πολλά όσα θέλετε.

Λοιπόν, πάμε τώρα στα τραγούδια που θέλει ο Χρήστος Ράμος και η Μαγδαληνή. Ένα τραγούδι λέει για τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό τη Σούλα, ένα για το Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη σύζυγό του τη Σεβαστή. Και ναι, λοιπόν, είπαμε. Τα υπόλοιπα τα έχουμε παίξει τα δύο, αν είναι τίποτα άλλο. Α, ναι, μας είπε και χρόνια πολλά για την ονομαστική μου εορτή από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή που είναι στις 6 του μηνός, αν θέλετε να ξέρετε. Χρόνια πολλά λοιπόν στις σωτήριδες, σωτηρίες, γιατί δεν θα είμαστε εδώ την Πέμπτη, Δευτέρα θα έρθουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, ευχαριστώ τον Χρήστο Ράμ και τη Μαγδαληνή και πάμε τώρα λοιπόν να ακούσουμε τα τραγούδια που είναι από τον Χρήστο Ράμ και τη Μαγδαληνή. Το πρώτο είναι για τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και την σύζυγό του, την Σούλα.

Και πάμε τώρα στο δεύτερο τραγούδι, όπως ανέφερα και προπομπός, είναι για τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη σύζυγό του, τη Σεβαστή, από το Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαλίνη.

Ναι, λοιπόν, τα πεταλάκια, πολύ παλιό τραγούδι με τον Ντόλι Βοσκόπουλο και ήταν αφιερωμένο από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και την Σεβαστία, την σύζυγό του. Επίσης ευχόμαστε τον Χαράλαμπο γιατί είχε κάποιο μικρό ατύχημα, περαστικά του και πάλι. Και πάμε τώρα λοιπόν στις αφιερώσεις του Ευστάθιο Κουτσουράδη και φυσικά και με τη σύζυγό του συμμετέχουν λοιπόν στις αφιερώσεις τη Σούλα. Ένα τραγούδι λοιπόν για τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή από τον Ευστάθιο Κουτσουράδη και τη σύζυγό τη Σούλα και έχουμε... Και τα επόμενα λοιπόν είναι μετά ο Φόντας και η Βούλα. Να τα πούμε τέλος πάντων, ας παίξουμε το τραγούδι για τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή.

δεύτερο τραγούδι, όπως ανέφερα και πριν, να είναι από τον Ευστάθιο Κουτσουράδη και τη σύζυγό του, την Σούλα, για το Χαράλαμπο και για την Σεβαστή, για τους Παναγιωτόπουλους. Λοιπόν, ναι.

αλλάζεις τίποτα. Εγώ έτσι σ' αγαπάω. Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα.

Μόλις ακούσαμε τον Λευτέρη Πανταζή, το ολαιότερο πλάσμα και το προηγούμενο τραγούδι ήταν με τον ποιος ήταν, ο Γιώργος Δασκουλίδης, «Φτές» ο τίτλος. Λοιπόν, τώρα πριν πάμε παρακάτω στις άλλες δυο αφιερώσεις που έχει ο Στάθιος Κουτσουράδης και η σύζυγό του η Ινσούλα, έχουμε μια ανώνυμη επιθυμία. Λοιπόν, ας τα ακούσουμε λοιπόν την ανώνυμη επιθυμία.

Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενα τραγούδια, που είναι πάλι ένα για το φίλο μας τον Φόντα και τη σύζυγό του την Βούλα, από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα. Για το Φόντα λοιπόν και τη σύζυγό του τη Βούλα, για τους Μπρουτζίνους, έτσι νομίζω είναι το όνομα τους, το επίθετό τους. Λοιπόν, καλή ακρόαση, Φόντα.

Πάμε λοιπόν και στο άλλο τραγούδι που είναι, όπως ανέφερα και πριν, από το Ευστάθιο Κουτσουράδη και τη σύζυγό τη Σούλα, για το Δημήτρη Χάλακα και την σύζυγό του την Τούλα. Λοιπόν, μας τηλεφώνησε και ο Δημήτρης Χάλακας, και επειδή είναι και θείος του, του μικρού Χριστάκη που βαφτίσανε, ο αδελφός του ο Χρήστος, και συγχαρτήρια λέει, και να το χαίρετε το εγγονάκι, ο αδελφός του Χρήστος, από το Δημήτρη λοιπόν και από την Τούλα, τις καλύτερες ευχές για το μικρό. Και αυτά λοιπόν, επίσης λέει, έχει και τα γενέθλια της η αδελφή του Δημήτρη, που είναι η Ρίνα Τσανακαλιώτη, έτσι λέγεται το επίθετό της, και ο Δημήτρης και η Τούλα της εύχονται πολύχρονη να είναι, και της εύχονται τις καλύτερες ευχές, και καημό λέει να μην γνωρίσει, και ό,τι ζητάει γλίγορα να τα αποκτήσει. Αυτά μας είπαν ο Δημήτρης και η Τούλα για την Ρίνα Τσανακαλιώτη. Εμείς όμως πάμε στο τραγούδι που είπαμε, είναι από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό τη Σούλα, για τον Δημήτρη Χάλακα και την σύζυγό του την Τούλα.

Πάμε τώρα λοιπόν σε μια ακόμη επιθυμία, όχι, αφιέρωσε για μένα, που είναι από τον Ευστάθιο Κουτσουράδη και τον ευχαριστώ διπλά λοιπόν, ο Θεός να του δίνει πολλά χρόνια και ευλογία σε αυτόν και στην οικογένειά του όλοι. Λοιπόν, Μέρι Λίντα, που θα πας για μένα, από τον φίλο μου τον Ευστάθιο.

Και πάμε σε μια ακόμη αφιέρωση που είναι από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί για τον για τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο που είχε τα γενέθλιά του και του εύχονται αυτός και η σύζυγό του η Σούλα πολύχρονος και να τα εκατοστήσει. Λοιπόν, και πάλι χρόνια πολλά για τα γενέθλια.

Ναι, δεν ήταν εξανύχτης. Λοιπόν, ο Κοντολάζος, αυτό πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, έχει ωραία φωνή ο Κοντολάζος. Και πάμε τώρα λοιπόν σε ένα τραγούδι που μας τηλεφώνησε και ο φίλος μας ο Φόντας και η σύζυγό του η Βούλα. Ένα τραγούδι λέει για τον Ευστάθιο Κοτσουράδη και τη σύζυγό του την Σούλα. Από το Φόντα λοιπόν, και να ακούσουμε λοιπόν τώρα Πασχάλη Τερζή, έτσι. Θα ήθελα να σου εδώ.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε τον Ταρζή τώρα και πάμε σε μια επιθυμία που είναι της φίλης μας, της Σούλα Κουτσουραδή.

Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μας ο Φώτας, λέει για το Δημήτρη Χάλακα, και ζήτησε «Ας τον τρελό», λέει, «στην τρέλα του», έτσι μας είπε.

Ναι, αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Άκης Πάνο. Λοιπόν, που είμαστε βαθιά μέσα στη σπηλιά, λέει. Βαθιά σπηλιά μέσα στα βουνά. Λοιπόν, μας τηλεφώνησε ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Δελημήτρου από το Σίδνεϊ και χαιρετίσματα λέει σε όλους εδώ, το Δημήτρη Χάλακα, Σπύρο Πανταζόπουλο, Ευστάθιο Κουτσουραδί και συγχαρτήρια λέει για το μικρό εγγονάκι του Χρήστου Χάλακα που το βαφτίσανε και είναι... Εύχεται να είναι τρισευτυχισμένος λοιπόν το μικρός όταν μεγαλώσει και να τα βρει όλα στη ζωή βολικά. Αυτό, και, αυτό ευχόμαστε και εμείς. Λοιπόν, τι να πούμε για τον φίλο μας τον Μιχάλη Δελημήτρου, άρχοντας είναι, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, και διάλεξε, όπως ανέφερα, το τραγούδι «Βαθιά σπηλιά μέσα στα βουνά» για όλους εδώ στην Μιλτζούρα, λοιπόν. Και τον ευχαριστούμε άπειρα, λοιπόν, ευχαριστώ στο Μιχάλη Δελημήτρου. Πάμε, λοιπόν, να ακούσουμε το τραγούδι που είναι με τον Τάκη Καρνάβας. «Βαθιά σπηλιά μέσα στα βουνά».

Και πάμε τώρα λοιπόν στο δεύτερο τραγούδι που διάλεξε ο Μιχάλης και είναι με τον Ζαγοραίο. Θέλω απόψε να πιω και το αφιερώνει σε όλη την παρέα του στο Σίδνεϊ λοιπόν. Εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Ευχαριστούμε όλους τον Μιχάλη και την παρέα του λοιπόν που μας τηλεφωνάνε και ο Θεός να σας δίνει παιδιά πολλά χρόνια και προπάντων υγεία σε όλους σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Θέλω απόψε να πιω. Σπύρος Ζαγοραίος. Αφιερωμένο, όπως είπαμε, από τον Μιχάλη για όλη την παρέα που έχει στο Σίδνεϊ.

Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που ίσως δεν το έχουμε ξαναπαίξει. Είναι με το Μητροπάνο και είναι αφιερωμένο από τον Δημήτρη Χάλακα για το φίλο του το Φόντα.

Και πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Βασίλη Γιανακόπουλόπουλο για μένα λοιπόν, και τον ευχαριστώ διπλά τον Βασίλη.

0: Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Δημήτρη Χάλακα και τη σύζυγό του την Ντούλα για την αδελφή του Δημήτρη, την πώς είπαμε, Ρίνα, Τσανακαλιώτη, και που έχει και τα γενέθλιά της, της εύχονται χρόνια πολλά και να τα εκατοστήσει. Και από το πρόγραμμά μας τα ευχόμαστε χρόνια πολλά στη Ρίνα Τσανακαλιώτη και να τα εκατοστήσει. Σφακανάκης λοιπόν το επόμενο τραγούδι για τη Ρίνα Τσανακαλιώτη.
1: Αδιαταγάντο. Να υπερασπίζουμε πίστην και αφοσίωση. Τελευταίας ρανίδος του αίματός μου, τα σημαία, να μην τα σε καταλείπω, μηδέν να αποχωρίζομαι ποτέ από αυτόν,
2: να
1: φυλάτω δε ακριβώς
2: τους
1: στρατιωτικούς νόμους
2: και να διάγω εν γέννη
1: και φιλότιμο στρατιώτη.

Κυπερισπούδαστοι πισωπατήσαν. Στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν. Να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και οι ανδριωμένοι. Τα φτερά ανοίξαν. Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά. Μολόν λαβέ. Δεν είναι μύθος. Μη γελιέστε. Στις μέρες μας καθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε. Σε τούτους τους άμυρους καιρούς.

Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους, αισθανθήκαν το μεγάλο.

παλέψαμε, δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι, κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στης Ελλάδας στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες, προδότες?

0: Να τις Φακιανάκες, λοιπόν, μόλις ακούσαμε και πατρίδα μου. Η Ελλάδα μιλά με το Βελόπουλο. Πιστεύω ότι είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος. Κυριάκος Βελόπουλος, λοιπόν, του βγάλανε και μερικά τραγούδια με τον Σπασίγκλας, έτσι λέγεται. Λοιπόν, Βελόπουλος.
1: Η Ελλάδα μιλά.
2: Η Ελλάδα μιλά.
1: Και όταν ο λαός σηκώνει.
0: Με τον Βελόπουλο. Πιστεύω ότι είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος. Κυριάκος Βελόπουλος, λοιπόν, του βγάλανε και μερικά τραγούδια με τον Σπασίγκλας, έτσι λέγεται. Λοιπόν, Βελόπουλος.

Η Ελλάδα μιλά λοιπόν τραγούδι για το Βελόπουλο βγάλανε και αυτός που το έβγαλε λέγεται Σπασίγκλας, έτσι λέγεται. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει τις εκλογές ο Βελόπουλος. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι αφιερωμένο για όλες και όλους εσάς που ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα μέσα από τη ραδιοφωνία του Καυτούφου μου.

Είμαστε όλοι Έλληνες, λοιπόν. Πού είμαστε τώρα, δεν Σγονάκης. Βρήκαμε ένα τραγούδι και θα το αφιερώσουμε στο Δημήτρη Χάλακα. Δημήτρη μου, Δημήτρη μου.

Ναι, αυτό το τραγούδι έπρεπε να στο αφιερώσει η Τούλα για σένα, Δημήτρη. Είναι ό,τι πρέπει. Αν που είμαστε τώρα, μάλλον ποιον γέννησες, που είμαι τον Περπινιάδη. Τι μας έκανε τώρα το λεπτόπ, μας πειράζει και ρε τι πάθαμε. Ναι, μια στιγμή ας ακούσουμε ένα τραγούδι λοιπόν για έναν άγνωστο φίλο μου.

Λοιπόν, πάμε στο ακόλουθο τραγούδι που είναι επιθυμία και αφιερωμένο από τον Μιχάλη Δαλημήτρου για τους φίλους του στο Σίδνεϊ. Και επιθυμία του και αφιερωμένο για τους φίλους του. Λοιπόν, γεια σου Μιχάλη, άρχοντα.

Ναι, λοιπόν, ωραίο τραγούδι και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που δεν μας το έβγαλε, είδες τι, αυτά παθαίνουμε καμιά φορά, παντάς και σου βγάζει άλλο. Τι να κάνουμε, όλα για σένα, ναι, που είμαστε, να παίξουμε λοιπόν, ποιο να παίξουμε, Μανώλης Αγγελόπουλος. Αφιερωμένο λοιπόν από τον Δημήτρη Χάλακα και την Τούλα για τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα.

Νανούρη Αγγελόπουλο, λοιπόν. Νανούρη μα λέει που είναι, ναι. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος της εκπομπής, του προγράμματος. Ναι, έχουμε 8 λεπτά, κάτι έτσι, 8 λεπτά. Νανούρισμα, λοιπόν, να σας νανουρίσω.

Εδώ, παιδιά, όπως ξέρετε, κοντεύουμε και στο τέλος της εκπομπής. Παραμένουν περίπου 4 λεπτά για να σας υπενθυμίσουμε λοιπόν για την Εκκλησία Τρίτη, που είναι αύριο, 4 του μηνός, μεγάλος παρακλητικός κανόν, μόνο στα αγγλικά, 5 η ώρα το απόγευμα θα κάνει ο Πάτερ Κατσαντών στη λειτουργία, και την Πέμπτη, που είναι και η γιορτή δικιά μου, μεταμόρφωση του Κυρίου, επιτρέπεται λέει το ψάρι, 8.30 ώρα η λειτουργία, και το απόγευμα θα έχει μεγάλος παρακλητικός κανόν, μόνο στα αγγλικά, πάλι 5 η ώρα το απόγευμα. Την Παρασκευή 7 του μηνός, μικρός παρακλητικός κανόν, 4 η ώρα το απόγευμα η λειτουργία, και την Κυριακή είναι 9 του μηνός και είναι του Μαθαίου, 8.30 ώρα η λειτουργία και το απόγευμα μέγας παρακλητικός κανόν, μόνο στα αγγλικά. Λοιπόν, μην ξεχάσετε, την Πέμπτη ο Σύλλογος των Ηλικιωμένων έχει και το φαγητό. Αυτά λοιπόν σας τα υπενθυμίζω για να μην λέτε ότι δεν σας ξέχασα. Λοιπόν, όλοι στο Σύλλογο των Ηλικιωμένων θα έχουν λεψάρι για φαγητό, έτσι μας είπανε. Λοιπόν, δεν παραμένει παρά να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας και προπάντων αυτούς που μας τηλεφωνάνε. Διπλό ευχαριστώ σε όλους σας και λοιπόν καλό μήνα να περάσετε, και όπως πάντα ραντεβού λοιπόν την άλλη Δευτέρα κοντά σας στο στεντόριο πρόγραμμα της Ελληνικής Φωνής. Όπως πάντα από τις 7 μέχρι τις 10 θα είμαστε κοντά σας. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστώ σε αυτούς που ακούνε, δεν πειράζει αν δεν τηλεφωνάνε, αρκεί που ακούνε, και αυτό κάτι είναι σημαντικό. Λοιπόν, τι να πούμε, καληνύχτα. Ας ευχαριστήσουμε και το Hot FM που μας δίνει τη δυνατότητα και κάνουμε το ελληνικό πρόγραμμα. Άπειρα ευχαριστώ λοιπόν σε όλους σας, και we like to say thank you, many thanks to Hot FM for let us do the Greek show every Monday from 7 to 10. Ladies and gentlemen, this is the end of the show. A good night and sweet dreams. Και αυτά λοιπόν, καληνύχτα σας και μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα που θα είμαστε μαζί σας. Λοιπόν, ραντεβού στον αέρα, και όπως είπαμε, καληνύχτα σας και όνειρα γλυκά.